0: Radwelle. Όν σιγηλάτε μπατσόκο. Τσοφάλο καρνεβάλι. Όν οκο φυσές. Γιάν πιάρτητε. Βάμα τσεβά.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

Κλάψαμε. Σαν σκάρ. Σαμπάρ. Κάντρολ. Πότβαρ πάπτα τα νεϊκά. Ρατζιού. Τζαπ τζαου, τζέσι τζαου, τζαχα τζαου, τζιτνάσαμε τζαου.